Η επιφέστος σχήαν και μεριτών. Μερκριτή προβεράν. Δίρινα 20 ευρώ. Με ματριτέ δίρινα 60 μουάι. Νόρμα βιετόρου ίντερέσιτ. 5.64%.